boss. Τα τόνα εσκατόνα να τα τόνα εσα boss. Achtung, Achtung, Sturmwarnung. Het gibt's a τόνα, τόνα.